0: Μπορούσα να είμαστε μάλ. Με μέλια στα μάλεγα μου.
1: It's a remember. It's a remember. Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato. Un grande successo del passato.